Μαρέ πω μαέλα βατσου από ουί μου να έκελεν καμ τσαπνιένι μύτν μου. Ναι ρε μου τσαπνιέ μακού πελό. Μακού μαθάνουν να σώσω θάνουν να πύλι νίκη να ακού θάνουν να ράρω. Ουί 97.8. Ναι ακού μου κουμπατσου μου καλά μου να έκελανι μακού πελό. Μακού μαθάνουν να σώσω να μόχα. Νικού πελό θάνου να μόχα. Ουί 91.6. Βανα πουρουέκα κελένι ασυνακά. Omurumba la chop moni moni moni muna kelin makupelo makuma thanu nasese wana kurwenton la mukuko mala ona chenyere ya makuma thanararo nikina kuni moha 88.1 achumuro melanje makala mnakala ni makupelo makuma thanararo thanasese nikina ku meli tiwi no 89.2 Otena romolo kepuna kele ni makupelo makuma thanna sese thanna raro nikina ku thanna pili 98.7 Ne melo shinda chumuna kele ni makupelo makuma thanna raro nikina ku thanu 88.5 Batarde na kele ni